0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Το όνομά μου είναι Μιχάλης. Έχω μια σφαίρα στο κεφάλι και τρέχω.
1: Το όνομά μου είναι Νίκος. Από το 91 ακόμα αντέχω.
2: Το όνομά μου είναι Κάρλος. Κι έχω δυο ρόδες στο κορμί και μια σφαίρα.
3: Το όνομά μου είναι Αλέξης. Είχα γενέθλια εκείνη τη μέρα.
4: Το όνομά μου είναι Σαλζάτ. Κι ακόμα δεν μπορώ να βρω την ιτία.
0: Το όνομά μου είναι Μπερκίν. Περνάω ακόμα μέσα από την πλατεία.
5: Το όνομά μου είναι Παύλος.
6: Το όνομά μου είναι Ζακ. Με σκότωσαν νοικοκυρέοι και μπάτσι μαζί.
7: Το όνομά μου είναι Τζόρτζ. Και δεν μπορώ να αναπνεύσω.
8: Το όνομά μου είναι Βασίλης. Κι ας μην νικήσουμε ποτέ, θα πολεμάμε πάντα.
9: Μπορεί να έχεις ακουστά.

0: Eternal Radio, your music therapy. Στον Eternal Radio η ώρα είναι 4.
1: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
2: Κόκαλα.
1: Έτσι, μπράβο.
3: Είμαι η Αρετή Κοκκίνου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα, από τώρα, για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio. Ταξίδι χωρίς τέλος.
1: Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 5.
2: Η εγκυμοσύνη και ο ερχομός ενός παιδιού στην οικογένεια δεν είναι λόγος για να εξορίσεις το κατοικίδιό σου στο μπαλκόνι ή στην ταράτσα, ούτε για να το παρατήσεις στο δρόμο. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και ενημερώσου. Δεν έχεις τίποτα να φοβηθείς εφόσον φροντίζεις για την αποπαρασίτωση και τον εμβολιασμό του κατοικιδίου σου και τηρείς τους κανόνες υγιεινής. Αν ανησυχείς για το πώς θα υποδεχτεί το κατοικίδιό σου το μωρό σου, ζήτα τη συμβουλή ενός ειδικού που δεν χρησιμοποιεί βία, πνίχτες και ηλεκτρικά κολάρα. Και θυμήσου, παιδιά και ζώα, πάντα με την επίβλεψη ενήλικα, για την ασφάλεια και των παιδιών και των ζώων. Φιλανθρωπικός, φιλοζωικός και πολιτιστικός σύλλογος Κοινωνία.
3: Είμαι η Άννα Χρυσάνθου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα, από τώρα, για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

Eternal Radio, 10 χρόνια μουσικής, 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος. Οι μουσικές ανάσες συνεχίζουν αυτό το ταξίδι. Είμαι η Χριστίνα Δελιγιάννη και κάθε Τρίτη στις 10 θα είμαι μαζί σας, γιατί η μουσική είναι η πιο δυνατή ανάσα.

0: Ξέρουμε ότι πωλήστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικίδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

κι ας ξέρω φως μου πως τυφλά τον υπακούω. Σκεφτός εγώ γονατιστός

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio. Let the music play. Η ώρα είναι 7.
1: Τιραμισού με την Άννα Γιώκα. Η εκπομπή που μας ανεβάζει ψηλά. Στο Eternal Radio κάθε Πέμπτη στις 10. Δέκα χρόνια μαζί.
2: Στην Ελλάδα που τα αδέσποτα ξεπερνούν το εκατομμύριο, ως κτηνίατροι οφείλουμε να μιλήσουμε για στήρωση.
3: Το κατοικίδιό σας δεν θα πάθει κατάθλιψη αν δεν νιώσετε μητρότητα, ούτε χρειάζεται να ζευγαρώσει πριν στηρωθεί.
2: Μην περιμένετε εγγόνια από αυτό, κάθε ζωή είναι μοναδικό και ανεπανάληπτο.
3: Η στήρωση αποτρέπει θανατηφόρες παθήσεις όπως καρκίνο των μαστών και των γεννητικών οργάνων.
2: Το κατοικίδιό σας δεν θα παχύνει εφόσον φροντίσετε για τη διατροφή του και την εγκυμνασή του, ούτε θα αλλάξει χαρακτήρα.
3: Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να περιορίσουμε τα αδέσποτα που υποφέρουν και ψυχούν στους δρόμους.
2: Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας, ενημερωθείτε και στηρώστε το κατοικίδιό σας.
3: Μην επιτρέψετε να γεννηθούν άλλα μωρά που πιθανόν να καταλήξουν στους δρόμους ή σε λάθος χέρια. Φιλοζωικό Σωματείο Αλίμου Σάζα.
2: Κάνε το μεγάλο βήμα και σώσε μια ζωή.
4: Έλα, πάρε με. Με στο βυθό σου να βρε.
5: 10 χρόνια Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Η ώρα στον Eternal Radio είναι 8.
1: Όταν αδιαφορείς για το γείτονα που πυροβολεί αδέσποτα, όταν δεν δίνεις σημασία στη γειτόνισσα που πετά φόλες, όταν δεν παίρνεις σοβαρά το φίλο που πατάει ό,τι ζώο βρει μπροστά του με τα μάξι, όταν δεν κάνεις κάτι για το ξαδερφάκι σου που βασανίζει μέχρι θανάτου τα αδέσποτα, να θυμάσαι ότι οι άνθρωποι αυτοί κάποια στιγμή θα κάνουν κακό σε σένα ή στην οικογένειά σου. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν βασανίζοντας και δολοφονώντας ζώα. Κάλεσε το 100, έστω και ανώνυμα. Και αν δεν ανταποκριθούν, ενημέρωσε τον εισαγγελέα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Δεν είναι ρουφιανιά, είναι ηθική σου υποχρέωση. Μην γίνεσαι συνένοχος στο έγκλημα. Φιλοζωική και περιβαλλοντική δράση εθελοντών Δίου Ολύμπου, ο Περίτας.
2: Γεια σας, είμαι ο Παναγιώτης Μπερλής από τα Διάφανα Κρίνα και ακούτε Eternal Radio.

0: Thank you. It's very much.
1: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
2: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα, από τώρα, για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 9.
1: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στο αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
2: Είμαι η Χριστίνα Γκόλια και ακούτε Eternal Radio.
0: Eternal Radio. Το ραδιόφωνο που σε εμπνέει.

Α, α, α.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συνβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα, από τώρα, για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι

0: Ακούτε Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς. Η ώρα είναι 10.
1: Τα δημοτικά καταφύγια είναι χώροι προσωρινής παραμονής και τα ζώα που φιλοξενούνται θα πρέπει να φροντίζονται καθημερινά, να έχουν συνεχή πρόσβαση σε καθαρό νερό, την ιατρική περίθαλψη, να είναι εμβολιασμένα, στηρωμένα, αποπαρασιτωμένα και προφυλαγμένα από τις καιρικές συνθήκες. Η ευθανασία χωρίς να υπάρχουν σοβαροί λόγοι, χωρίς την έγκριση ειδικής επιτροπής και χωρίς ανάρτηση στην πανελλήνια πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων και στην ιστοσελίδα του Οικίου Δήμου απαγορεύεται. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, φρόντισε να ενημερώσει άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών και να του στείλει φωτογραφίες και βίντεο αν υπάρχουν. Ενημερώσου για την νομοθεσία που αφορά τις υποχρεώσεις του Δήμου σου και μην δέχεσαι δικαιολογίες. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σίτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio, your music therapy. Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 11.
1: Όταν αφήνεις το σκύλο σου να βγαίνει βόλτα μόνος του, κάποια στιγμή μπορεί να μην ξαναγυρίσει. Όταν αποκτάς κατοικίδιο, οφείλεις να ενημερωθείς για τις υποχρεώσεις σου. Και ανάμεσα σε αυτές είναι να βγάζεις το σκύλο σου βόλτα τουλάχιστον 2 φορές την ημέρα και πάντα με λουρί. Για να μην τον χάσεις, για να μην φάει φόλα, για να δεις και να μαζέψεις τις ακαθαρσίες του, για να μην επιτεθεί σε κάποιον άνθρωπο ή ζώο, για να μην προκαλέσει ατύχημα ή τον χτυπήσει αμάξι, για να μην τον κλέψουν, για να μην τον βρεις νεκρό. Το λουρί στη βόλτα είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και η άρνηση συμμόρφωσης τιμωρείται με πρόστιμο. Όσο έξυπνος κι αν είναι ο σκύλος σου, να θυμάσαι ότι το κακό θα γίνει μία φορά. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που σε εμπνέει.
2: Είμαι Βανέσα Δαμοπούλου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συνδυώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο.

Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε. Έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συνδυώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα, από τώρα, για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι

0: Eternal Radio. Let the music play. Η ώρα είναι μία.
1: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάγια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα αδέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεος είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

10 χρόνια Eternal Radio. 10 χρόνια με την καλύτερη μουσική της πόλης και η εκπομπή για το Metal είναι εδώ. Metal for All. Ένα ταξίδι σε όλα τα είδη της μεταλλικής σκηνής. Τελευταίες κυκλοφορίες,

0: παρουσιάσεις δίσκων, θεματικές εκπομπές και αφιερώματα. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο ραδιόφωνο που η μουσική δεν σταματά ποτέ. Στις μουσικές επιλογές και το μικρόφωνο ο Αντώνης Τσιγόνιας.
1: Hi, this is Johan Hallgren from Pain of Salvation and you are listening to Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σίτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio. Music is love. Η ώρα είναι 2.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Μια φορά και έναν καιρό, σε έναν κόσμο όπου οι νότες ήταν ψήθυροι και τα λόγια κρυμμένα μυστικά, γεννήθηκε μια ιστορία. Δευτέρα βράδυ, όταν το ρολόι χτυπάει 10, η Ροξινερέλα κατεβαίνει από τον πύργο της, όχι με άμαξα, αλλά με κιθάρα και με drums. Αφήνει πίσω το γυάλινο γοβάκι της και φοράει ακουστικά. Είμαι η Σταυρούλα Τριανταφύλου. Και αν θες να ακούσεις το αθέατο πρόσωπο της μουσικής, τότε συντονίσεις το Eternal Radio, που εδώ και 10 χρόνια ταξιδεύει μαζί μας μέσα στη μαγεία της μουσικής. Ακού προσεκτικά, γιατί κάθε νότα είναι ένα ξόρκι και κάθε στίχος ένα μυστήριο.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio, your music therapy. Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 3.
1: Είμαι ο Βασίλης Αθανασόπουλος και κάθε Τετάρτη από τις 8 μέχρι τις 10 θα ακούμε αιώνιες μουσικές. Είναι Eternum, μόνο στον Eternal Radio.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Γεια σας, είμαστε οι Μπλε και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio, your music therapy. Στον Eternal Radio η ώρα είναι 4.
1: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
2: Κόκαλα.
1: Έτσι, μπράβο.
3: Είμαι η Αρετή Κοκκίνου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio. Ταξίδι χωρίς τέλος.
1: Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 5.
2: Η εγκυμοσύνη και ο ερχομός ενός παιδιού στην οικογένεια δεν είναι λόγος για να εξορίσεις το κατοικίδιό σου στο μπαλκόνι ή στην ταράτσα, ούτε για να το παρατήσεις στο δρόμο. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και ενημερώσου. Δεν έχεις τίποτα να φοβηθείς εφόσον φροντίζεις για την αποπαρασίτωση και τον εμβολιασμό του κατοικιδίου σου και τηρείς τους κανόνες υγιεινής. Αν ανησυχείς για το πώς θα υποδεχτεί το κατοικίδιό σου το μωρό σου, ζήτα τη συμβουλή ενός ειδικού που δεν χρησιμοποιεί βία, πνίχτες και ηλεκτρικά κολάρα. Και θυμήσου, παιδιά και ζώα, πάντα με την επίβλεψη ενήλικα, για την ασφάλεια και των παιδιών και των ζώων. Φιλανθρωπικός, φιλοζωικός και πολιτιστικός σύλλογος Κοινωνία.
3: Είμαι η Άννα Χρυσάνθου και ακούτε Eternal Radio.

in the bush.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συνδυώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα, από τώρα, για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι

Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής, 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος. Οι μουσικές ανάσες συνεχίζουν αυτό το ταξίδι. Είμαι η Χριστίνα Δελιγιάννη και κάθε Τρίτη στις 10 θα είμαι μαζί σας, γιατί η μουσική είναι η πιο δυνατή ανάσα.

0: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικίδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα στην πιο όμορφη μουσική παρέα του ραδιοφώνου.
1: Γιούχου!
0: Ώρα για τροχογυρίσματα και για δύο ώρες γεμάτες τραγούδια, ιστορίες και όμορφες μουσικές διαδρομές.
1: Μέχρι τις 9 το βράδυ ταξιδεύουμε μαζί ζωντανά από το ράδιο Λασίθη και τους 92,3.
0: Ένα μεγάλο χαιρετισμό σε όσους μας ακούτε από την Ιερά Πέτρα, τη Σιτία, τον Άγιο Νικόλαο, το Ηράκλειο και κάθε γωνιά της Κρήτης, αλλά και σε όλους εσάς που συντονίζεστε μέσω διαδικτύου, από όπου βεβαίως και αν βρίσκεστε, μέσω της ιστοσέλιδας μας radiolasithi.gr και Life24.
1: Σας θυμίζουμε ότι τα τροχογυρίσματα ακούγονται ζωντανά κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ από το ράδιο Λασίθη, ενώ κάθε Δευτέρα επαναλαμβάνονται από τον Eternal Radio, eternalmessiapavloradio.net, από τις 6 έως τις 8.
0: Και φυσικά θέλουμε να σας ακούσουμε, μας αρέσει να σας ακούμε. Τηλεφωνήστε μας στο 28-42-089-216 και 217. Μπορείτε να στείλετε μήνυμα στη σελίδα μας τροχογυρίσματα στο Facebook, μπορείτε να στείλετε μηνύματα στα δικά μας τα Messenger, μπορείτε επίσης να μας γράψετε email στο info@radiolasithi.gr και αν δεν σας φτάνουν όλα αυτά, Viber 69 40 28 92 16.
1: Αν δεν σας φτάνουν, να μας κάνετε σήματα κάπου από τις ταράτσες.

0: την πανέμορφη παρέα μας, η Mandal Art by Carol μετατρέπει την τέχνη της μάνταλα σε μοναδικά χειροποίητα αντικείμενα και διακοσμητικές παρεμβάσεις για κάθε χώρο. Κάθε έργο διαμορφώνεται με βάση τις δικές σας επιλογές, τα χρώματα που σας εκφράζουν και την αισθητική που θέλετε να δώσετε στο περιβάλλον σας. Ειδική, ιδανική πρόταση για το σπίτι, τον επαγγελματικό χώρο ή ως ιδιαίτερο δώρο. Βρείτε τη Mandal Art by Carol σε Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube και TikTok.
1: Τρεις μέγες στην παρέα μας, το αλωτινό μεϊντάνι, πρώην Babylon, το ξέρουμε, το λέμε συνέχεια γιατί έτσι το ξέρετε. Είναι στην Ιεράπετρα και ανοίγει από νωρίς με καφέ και πρωινό δίπλα στη θάλασσα, σε ένα ήρεμο ξεκίνημα της ημέρας. Στη συνέχεια η κουζίνα του περνά σε πιο γήινες, κριτικές γεύσεις, με μεζέδες και ρακί, ενώ καθημερινά προσφέρονται και μαγειρευτά φαγητά, πάντα με σπιτική φροντίδα. Στο τραπέζι ξεχωρίζουν το σπιτικό προζυμένο ψωμί της Βαγγελιός και οι αγνές πρώτες ύλες που δίνουν χαρακτήρα στις γεύσεις. Σας περιμένει κάθε μέρα στα πολύχρωμα Αλμυρίκια.

την φοβερή και τρομερή παρέα μας, η Pylon Development δραστηριοποιείται στην Ανατολική Κρήτη, αξιοποιώντας την εμπειρία άνω των 40 ετών της οικογένειας Χατζάκη στον κατασκευαστικό κλάδο. Παρέχει υπηρεσίες σε κτηριακά και τεχνικά έργα, ανακαινήσεις, διαχείριση και τεχνική συμβουλευτική, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις από το σχεδιασμό μέχρι την παράδοση, με έμφαση στην ποιότητα, την ασφάλεια και τη μακροχρόνια αξία. Το γραφείο βρίσκεται στην οδό Μυρίας 1 στην Ιερά Πέτρα και μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Αλέξανδρο Χατζάκη στο 2842025317 ή στο 693 29 08 365.

0: Και last but not least, το Home for Arts and More στην Ιεράπετρα. Οι δημιουργικές συναντήσεις ολοκληρώνονται σταδιακά, καθώς το πρόγραμμα μπαίνει στη θερινή περίοδο. Τα τακτικά τμήματα, Tai Chi, χορού και αυτοσχεδιασμού συνεχίζουν μέχρι τη λήξη τους, ενώ το τμήμα βρεφών και γονέων έχει ήδη ολοκληρώσει τον πρώτο κύκλο, όπως και με την κλειτό τσιγκρί, τις εναέριες, πες το, το χασά.
1: Ακροβατικά. Αχ, και τι άλλο. Ναι. Για παιδιά και ενήλικες.
0: Για παιδιά και ενήλικες.
1: Πανιά. Κρεμόμαστε στα πανιά.
0: Ναι,
1: αυτό.
0: Πανιά. Για το καλοκαίρι, λοιπόν, προγραμματίζονται εργαστήρια και νέες δράσεις που θα ανακοινωθούν σύντομα. Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Ατάσα Αρέθα στο 697-777-0569.

καλούδια σας έχουμε πάλι σήμερα. Σήμερα λοιπόν, απόψε τα τροχογυρίσματα θα ταξιδέψουν από τους αναλογικούς χειροποίητους ήχους του παρελθόντος μέχρι τις σύγχρονες πολυμορφικές γειτονιές του σήμερα, και οι σταθμοί μας είναι γεμάτοι από μαύρες φωνές που σφράγισαν την παγκόσμια μουσική ιστορία. Η μαύρη μουσική δεν σταμάτησε ποτέ να εξελίσσεται, να μεταμορφώνεται και να επηρεάζει ολόκληρο το παγκόσμιο ήχο. Από τη soul και τη funk μέχρι το hip hop, το R&B και το νέο soul, οι μαύροι καλλιτέχνες έγραψαν ιστορία μέσα από μουσικές που μιλούν για ζωή, αγώνα, ταυτότητα και ελευθερία.

και ξεκινήσαμε πάρα πολύ χορευτικά. Έτσι κι αλλιώς λέγεται Move On Up, το τραγούδι που ακούμε, του Curtis Mayfield. Κυκλοφόρησε το 1970 στο ντεμπούτο άλμπουμ με τίτλο Curtis ως solo καλλιτέχνη, αμέσως μετά την αποχώρησή του από τους The Impressions. Ο Mayfield έγραψε το τραγούδι ως φόρο τιμής στους γείτονές του στο Σικάγο, το διάσημο gospel soul συγκρότημα The Staple Singers.

0: Curtis Mayfield, Move On Up. Και συνεχίζουμε με το A Change Is Gonna Come του Sam Cooke, που κυκλοφόρησε το 1964 μέσα στο άλμπουμ Ain't That Good News. Μέχρι τότε ο Sam Cooke ήταν κυρίως γνωστός για ανάλαφρα pop R&B κομμάτια και ερωτικές μπαλάντες. Όταν όμως άκουσε το Blowing in the Wind του Bob Dylan, συγκλονίστηκε που ένα τόσο δυνατό κομμάτι για τις συμφιλετικές διακρίσεις δεν είχε γραφτεί από έναν μαύρο καλλιτέχνη και πείσμωσε να γράψει κάτι αντίστοιχα βαθύ.
1: Εννοείται ότι πείσμωσε. Καλά το έκανε.

cook, a change is gonna come. Oh, yes it will. Το Sitting on the Dock of the Bay κυκλοφόρησε το 1968 μέσα από το ομώνυμο άλμπουμ του Otis Redding. Ο Redding δεν είχε γράψει στίχους για την τελευταία στροφή και άρχισε να σφυρίζει, αυτοσχεδιάζοντας με σκοπό να το διορθώσει αργότερα. 10 μέρες μετά την ηχογράφηση σκοτώθηκε σε αεροπορικό δυστύχημα και το σφύριγμα έμεινε ανέπαφο, δημιουργώντας ένα από τα πιο εμβληματικά fade-outs της μουσικής.

Otis Redding, Sitting on the Dock of the Bay. Το Rocksteady κυκλοφόρησε το 1971 ως single και συμπεριλήφθηκε στο σπουδαίο άλμπουμ της Aretha Franklin Young, Gifted and Black του 1972. Σε αντίθεση με πολλές από τις μεγάλες επιτυχίες της που ήταν διασκευές ή γραμμένες από άλλους, το Rocksteady το έγραψε εξ ολοκλήρου η ίδια η Aretha Franklin.

Δύσκολα σταματά στην Aretha Franklin. Rocksteady. Το What's Going On κυκλοφόρησε το 1971 από το ομώνυμο άλμπουμ του Marvin Gaye και αποτελεί μια βαθιά κοινωνική κραυγή ενάντια στον πόλεμο του Βιετνάμ και τη βία. Ο ιδρυτής της Motown, Berry Gordy, το απέρριψε ως υπερβολικά πολιτικοποιημένο. Ο Marvin Gaye αντέδρασε σταματώντας τις ηχογραφήσεις μέχρι που ένας διευθυντής της εταιρείας το κυκλοφόρησε κρυφά. Το single ξεπούλησε και ο Gordy αναγκάστηκε να ζητήσει από τον Gaye ολόκληρο άλμπουμ βασισμένο στο κομμάτι.

0: Marvin Gaye, what's going on?
1: Τι γίνεται, τι γίνεται.
0: Το Superstition κυκλοφόρησε το 1972 από το άλμπουμ του Stevie Wonder, Talking Book, και επαναπροσδιορίσε τον ήχο της funk και της R&B. Ο Wonder έγραψε αρχικά το τραγούδι για το σπουδαίο ροκ κιθαρίστα Jeff Beck, ο οποίος σκόπευε να το κυκλοφορήσει με το δικό του σχήμα. Όταν όμως το άκουσε ο επικεφαλής της Motown, Berry Gordy, που λέγαμε και πριν,
1: έτσι,
0: μεγάλο λαμόγιο πρέπει να ήταν αυτός, κατάλαβε αμέσως ότι πρόκειται για τεράστια επιτυχία και πίεσε τον Stevie να το κυκλοφορήσει πρώτος, αφήνοντας τον Beck στα κρύα του λουτρού.
1: Πρέπει να πω ότι είναι ένα από τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια όλων των εποχών, ειδικά από αυτά τα είδη μουσικής. Όσα χρόνια και να περάσουν, τρελαίνομαι.

Stevie Wonder, Superstition. Και έχουμε μπει ήδη στο δεύτερο ημίωρο με τους Home for Arts and More, τα Ιτσιέρα Πέτρα, Mandala Art by Carol, Pylon Development και άλλο την Ομεϊντάνη. Το Funky Drummer κυκλοφόρησε το 1970 ως σίνγκλ 2 μερών, ενώ αργότερα συμπεριλήφθηκε σε διάφορες συλλογές του νονού της Soul, James Brown. Το solo break του drummer Clyde Stubblefield έχει χρησιμοποιηθεί ως λούπα σε πάνω από 1.800 τραγούδια. Χωρίς ποτέ να λάβει ο ίδιος πνευματικά δικαιώματα. Αργότερα ο Prince, αναγνωρίζοντας τη συμβολή του Clyde στην ιστορία της μαύρης μουσικής, κάλυψε κρυφά όλα τα ιατρικά έξοδα του καρκινοπαθούς drummer. Standing over there, the devil's son-in-law.

James Brown, Funky Drummer. It's in the shake. You better work me to death. It's in the shake. Το CC Strath κυκλοφόρησε το 1969 στο ντεμπούτο άλμπουμ των The Meters και θεωρείται η αφετηρία του ήχου του New Orleans Funk. Ο τίτλος εμπνεύστηκε από τον τρόπο που οι κοπέλες της Νέας Ορλεάνης περπατούσαν και χόρευαν με αυτοπεποίθηση στις γειτονιές τους, καθώς το Strath σημαίνει «περπατώ με αέρα». Το κομμάτι γράφτηκε για να αποτυπώσει μουσικά ακριβώς αυτή την κίνηση.

0: και αφού περπατήσαμε με αέρα. The Meters, Sissy Strut. The Family Affair, των Sly and the Family Stone, κυκλοφόρησε το 1971 στο album There's a Riot Going On. Ήταν το πρώτο single που έφτασε στο νούμερο 1 των charts, χρησιμοποιώντας drum machine αντί για φυσικά τύμπανα. Παρά τον οικογενειακό χαρακτήρα του group και του τραγουδιού, το κομμάτι ηχογραφήθηκε μόνο από τον Sly Stone με τα φωνητικά της αδερφής του, χωρίς τη συμμετοχή κανενός από τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας.
1: Ψέμα παντού.

Sly and the Family Stone, Family Affair. Και πάμε στο Flashlight που κυκλοφόρησε το 1978 στο άλμπουμ Funkadelicy vs. The Placebo Syndrome των Parliament Funkadelic. Το κομμάτι άλλαξε για πάντα τη μαύρη μουσική, καθώς σύστησε έναν ολοκένουργιο τρόπο δημιουργίας μπασογραμμής. Αντί για φυσικό μπάσο, ο ιδιοφυής Bernie Worrell χρησιμοποίησε 3 ή 4 διαφορετικά συνθεσάιζερ μαζί, δημιουργώντας έναν φουτουριστικό ηχομπάσο που αργότερα αποτέλεσε το θεμέλιο για την ηλέκτρο και τη synth pop.

Parliament, Funkadelic, Flashlight. Το I'd Rather Be With You κυκλοφόρησε το 1976 από το άλμπουμ Stretching Out in Bootsy's Rubber Band. Ήταν το εκρηκτικό solo ντεμπούτο του μπασίστα και τραγουδιστή Bootsy Collins μετά τη θρυλική θητεία του στο πλευρό του James Brown και τον Parliament Funkadelic. Στο συγκεκριμένο κομμάτι χρησιμοποιεί το περίφημο custom basso σε σχήμα αστεριού και λανσάρει επίσημα το alter ego του, το Casper the Funky Ghost, εμπνευσμένο από το γνωστό cartoon.

0: That's not gonna be funny.
1: Bootsy Collins, I'd rather be with you.
0: Even though it's a cold world, baby.
1: Το Ain't Nobody κυκλοφόρησε το 1983 μέσα από το live studio album Stomping at the Savoy Live των Rufus και Chaka Khan. Το κομμάτι κατέκτησε την κορυφή των R&B charts, σφραγίζοντας την καριέρα της Chaka Khan. Η μπάντα αρχικά δεν ενθουσιάστηκε με το κομμάτι. Ο πληκτράς και δημιουργός Hawk Walensky απείλησε ότι θα το δώσει στον Michael Jackson και τελικά η μπάντα υποχώρησε.
2: Αμέ, τι θα κάνανε.
1: Ο Άγιος Φοβέρα θέλει, λέει.

Rufus και Chaka Khan, Ain't Nobody. Η συνεργασία των Cool and the Gang με Lil Kim στο Get Down On It κυκλοφόρησε το 2004. Το κομμάτι συμπεριλήφθηκε στο άλμπουμ The Hits Reloaded των Cool and the Gang, ένα project όπου το θρυλικό funk συγκρότημα επανεκτέλεσε τις μεγαλύτερες επιτυχίες του παρέα με σύγχρονου στάρ της pop, της R&B και της rap σκηνής. Το αυθεντικό Get Down On It κυκλοφόρησε αρχικά το 81 στο άλμπουμ Something Special και ήταν ένας από τους μεγαλύτερους post-disco funk ύμνους της εποχής.

0: Cool and the Gang featuring Lil Kim, Get Down On It. Το Use Me κυκλοφόρησε το 1972 από το δεύτερο άλμπουμ του Bill Withers με τίτλο Still Bill. Το κομμάτι έγινε τεράστια επιτυχία, φτάνοντας στο νούμερο 2 του Billboard Hot 100. Η μπάντα που συνόδευε τον Withers στο στούντιο είχε τόσο απίστευτη χημεία που το Use Me, όπως και το μεγαλύτερο μέρος του άλμπουμ, ηχογραφήθηκε σχεδόν ζωντανά στο στούντιο με ελάχιστες διορθώσεις.
1: Στο στούντιο.
0: Το κατάλαβα τώρα που το είπα.
1: Μετά πάμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Δεν έχετε να πάτε πουθενά. Ξέρετε, εσείς Ρακάκι, είμαι Ζεδάκι και ερχόμαστε.

0: Yes.
1: Κυρίσαμε.
0: Να είμαστε και πάλι.
1: Δεν αργήσαμε, ε?
0: Όχι πολύ.
1: Όχι πολύ.
0: Όσο για να παγώσει το μπυροπότηρο στην κατάψυξη για την επόμενη μπύρα.
1: Έτσι. Για όσους μπήκανε τώρα στην παρέα μας, είστε συντονισμένοι στα τροχογυρίσματα με τη Μαρία Τροχοπούλου
0: και τη Δήμητρα Πανάγου.
1: Εδώ στο Ράδιο Λασίθι 92,3.
0: Μέχρι τις 9 ταξιδεύουμε μαζί με μουσικές από τη μαύρη μουσική παράδοση, από τη soul, τη funk και τη jazz μέχρι τη σύγχρονη μουσική. Για τους φανατικούς της εκπομπής υπάρχει και η επανάληψη κάθε Δευτέρα 6

Το The Ghetto κυκλοφόρησε στις αρχές του 1970 από το ντεμπούτο άλμπουμ του Donny Hathaway, Everything is Everything. Για να μεταφέρει ο Hathaway την αυθεντική αίσθηση του ghetto, πρόσθεσε στο background ηχογραφήσεις από πραγματικούς θορύβους και ήχους, μετατρέποντας το τραγούδι σε ένα ζωντανό ηχητικό ντοκιμαντέρ της αφροαμερικανικής καθημερινότητας.

Tony Hathaway, The Ghetto. Το Feeling Good κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 1965 μέσα στο άλμπουμ I Put a Spell on You της Νίνα Σιμών. Το τραγούδι γράφτηκε αρχικά για τις ανάγκες του βρετανικού musical The Roar of the Grease Paint. The Smell

of the Crowd το 1964. Η Σιμών πήρε αυτή τη θεατρική μελωδία και τη μετέτρεψε σε ύμνο για την ελπίδα, για μια νέα αρχή και την απόλυτη ελευθερία. You know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.

υπέροχη, είναι ένα Σιμών, feeling good. Το The Bottle κυκλοφόρησε το 1974 μέσα από το κοινό άλμπουμ Winter in America των Jill Scott Heron και Brian Jackson. Οι στίχοι βασίστηκαν σε πραγματικές εικόνες που έβλεπαν στη Washington, ανθρώπους δηλαδή να περιμένουν καθημερινά έξω από ένα κατάστημα ποτών για να εξαργυρώσουν άδεια μπουκάλια για λίγα cents. Ανάμεσά τους υπήρχαν ακόμα και γιατροί, δικηγόροι και βετεράνοι πολέμου, γεγονός που ενέπνευσε τον Scott Heron να γράψει για τον αλκοολισμό και τις επιπτώσεις του στις μαύρες κοινότητες.

Jill Scott, Heron and Brian Jackson, The Bottle. Το Musicology κυκλοφόρησε το 2004 στο ομώνυμο και 28ο άλμπουμ του Prince, τον τρισμέγιστο Prince. Αχ. Με το Musicology ο Prince θέλησε να παραδώσει ένα μάθημα μουσικής ιστορίας στην ψηφιακή εποχή. Η στίχη του είναι μια ανοιχτή επίθεση στην υπερβολικά επεξεργασμένη pop της εποχής, ενώ κάνει άμεσες αναφορές στους δικούς του ήρωες όπως ο James Brown, ο Sly Stone και η Earth, Wind and Fire.

0: you hear this old school joint? Don't you ever touch my stereo.
1: Who said I got good and plenty of what you need the most? And that's time.
2: Μόνο ο Prince θα μπορούσε να το κάνει αυτό.
3: Ήταν μάλλον θεός.
2: Ναι, ναι, ναι. Prince Musicology. Το Brown Sugar κυκλοφόρησε το 1995 στο ομώνυμο ντεμπούτο άλμπουμ του D'Angelo. Το κομμάτι, εκτός από μεγάλη επιτυχία, γέννησε το μουσικό κίνημα του Neo Soul. Σε μια εποχή που οι R&B κυριαρχούνταν από υπερπαραγωγές και ψηφιακούς ήχους, ο 21 ετών D'Angelo έγραψε τους στίχους, έκανε την παραγωγή, έπαιξε τα περισσότερα όργανα και ηχογράφησε τα φωνητικά μόνος του.

0: D'Angelo, Brown Sugar. Τι ωραία πράγματα που ακούμε απόψε. Πολύ διαφορετικά πάλι, ε.
1: Ναι,
0: είμαστε. Μα ποιες είμαστε.
1: Τι να λέμε τώρα.
0: Μα μας αρέσει να σας προσφέρουμε κάθε Τετάρτη κάτι διαφορετικό από την προηγούμενη. Έχει και μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Το On and On κυκλοφόρησε το 1996 από το τεμπούτο άλμπουμ της Erica Badu, Baduism. Το κομμάτι κατέκτησε την κορυφή των R&B charts και κέρδισε βραβείο Grammy για την καλύτερη γυναικεία R&B ερμηνεία το 1998. Το beat είχε αρχικά δημιουργηθεί για έναν underground rapper από το Brooklyn. Όταν όμως η Badu άκουσε το ρυθμό, ένιωσε αμέσως ότι αυτός ο ήχος ήταν το τέλειο όχημα για τους στίχους της.

Erykah Badu, On and On. Το Do Wop That Thing της Lauryn Hill κυκλοφόρησε το 1998 από το άλμπουμ The Miseducation of Lauryn Hill. Μουσικά πάντρεψε την κλασική soul και το Do Wop των δεκαετιών του 50 και του 60 με τα δυναμικά τύμπανα του 90s hip hop, δημιουργώντας έναν ήχο ταυτόχρονα φρέσκο και βαθιά ριζωμένο στην παράδοση. Έγινε το πρώτο ντεμπούτο single από γυναίκα καλλιτέχνηδα που κατέκτησε απευθείας στην κορυφή του Billboard, ενώ χάρισε στη Lauryn Hill 2 βραβεία Grammy. Yeah.

Lauryn Hill, Do Whoop That Thing. Το 100 Days, 100 Nights κυκλοφόρησε το 2007 από το τρίτο άλμπουμ της Sharon Jones και Dub Kings. Το κομμάτι ηχογραφήθηκε στα, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά αναλογικές κονσόλες και μαγνητοτενίες χωρίς καθόλου υπολογιστές ή ψηφιακά εφέ. Ο μοναδικός ήχος τους τράβηξε την προσοχή του παραγωγού Mark Ronson, που προσέλαβε ολόκληρη την μπάντα για να παίξει τα πνευστά και τα ρυθμικά μέρη στο μνημειώδης άλμπουμ Back to Black της Amy Winehouse.

0: Sharon Jones and the Dub Kings, 100 Days, 100 Nights. Το The World is Going Up in Flames, πόσο αληθινό, κυκλοφόρησε το 2011 από το ντεμπούτο άλμπουμ του Charles Bradley, No Time for Dreaming. Ο Charles Bradley πέρασε δεκαετίες στην απόλυτη φτώχεια, ζώντας κατά περιόδους ως άστεγος, κάνοντας δουλειές του ποδαριού και τραγουδώντας σε μικρά μπαρ ως υμπρεσιονιστής του James Brown. Όταν τον ανακάλυψε η δισκογραφική και κυκλοφόρησε αυτό το κομμάτι, ο Bradley ήταν ήδη 62 ετών.
1: Φαντάσου.

0: Δεν μπορούσα να το κόψω, δεν μπορούσα.
1: Πραγματικά.
0: I Need a Dollar κυκλοφόρησε το 2010 στο δεύτερο άλμπουμ του Aloe Black, Good Things. Η δομή του τραγουδιού βασίζεται στη λογική των παραδοσιακών work songs, τραγούδια της δουλειάς, που τραγουδούσαν οι Αφροαμερικάνοι εργάτες και κρατούμενοι στις αρχές του 20ου αιώνα. Ο Aloe Black εμπνεύστηκε τους στίχους σκεπτόμενος τους ανθρώπους που έχαναν τις δουλειές τους, αφού το κομμάτι κυκλοφόρησε στην καρδιά της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης.

0: Κάτι έγινε.
1: Είδες, δεν χαμήλωσε, δεν έφταξε
0: ναι,
1: εγώ.
0: Δεν ξέρω, παθαίνω. Ανάδρομος.
1: Δεν ήθελα, ρε παιδί μου.
0: Άρε μπλακ, ανήντε ντόλαρ, λοιπόν, με τα πολλά. Το... Και πάμε στο Am I Wrong που κυκλοφόρησε το 2016 μέσα από το δεύτερο άλμπουμ του Anderson Paak, Malibu. Η συνεργασία του με τον rapper Schoolboy Q κατάφερε να παντρέψει το σύγχρονο hip hop με την κλασική funk, τη soul και την house μουσική. Το Am I Wrong καθιέρωσε τον Anderson Paak ως έναν από τους πιο πολυτάλαντους καλλιτέχνες της γενιάς του, καθώς είναι τραγουδιστής, rapper, στιχουργός και εκπληκτικός drummer.

0: Anderson Peak. Όχι, Πακ τον λένε. Δεν βλέπω, Δήμητρα, δεν βλέπω. Και Schoolboy Q, Am I Wrong? Ήθελα πρέπει να μεγαλώσω τα γράμματα. Βλέπω ένα πάνω γυαλιά επιτέλους. Πες το,
1: βάλε. Δύο κομμάτια σε μια σελίδα θα είναι.
0: Λοιπόν, το Coming Home κυκλοφόρησε το 2015 ως το ντεμπούτο σίγγλ του Leon Bridges. Ο Leon Bridges ήταν ένας άγνωστος 25χρονος λατζέρης από το Τέξας και τραγουδούσε σε μικρές βραδιές open mic. Όταν τον άκουσαν τυχαία τα μέλη της indie rock μπάντας White Denim, εντυπωσιασμένοι από τη φωνή και την αυθεντική ρετρό αισθητική του, τον βοήθησαν να μπει στο στούντιο και να ηχογραφήσει τα πρώτα του demo, ανάμεσα στα οποία ήταν και το Coming Home.

0: Leon Bridges, Coming Home. I need you, baby. Το With You, Γίτσες, κυκλοφόρησε το 2021 από το τρίτο άλμπουμ, το Durant Jones and the Indications, με τίτλο Private Space. Το τραγούδι γράφτηκε και ηχογραφήθηκε μέσα στην περίοδο της πανδημίας. Τι ωραίες εποχές.
1: Τώρα έκανα αναφορά.
0: Εμπνευσμένη από τον ήχο των Bee Gees, του disco funk των late 70s και των παραγωγών του Quincy Jones, θέλησαν να δημιουργήσουν κάτι που θα έκανε τον κόσμο να χαμογελάσει και να χορέψει ξανά.

0: Darren Jones and the Indications with you.
1: With you.
0: Και έτσι φτάσαμε κιόλας. Πόσο γρήγορα πέρασε η ώρα.
1: Ναι.
0: Στο τέλος της σημερινής μας μουσικής διαδρομής, αγαπημένοι μας φίλοι.
1: Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας και απόψε, και ένα μεγάλο ευχαριστώ στους Home for Arts and More, τα Έτσι Ιεράπετρα, Mandal Art by Carol, Pylon Development και Αλωτίνο Μεϊντάνη, που στηρίζουν τις εκπομπές μας και μας βοηθούν να συνεχίζουμε αυτό το ταξίδι.
0: Αν χάσατε κάποιο κομμάτι της εκπομπής ή θέλετε να την ξανακούσετε, ξέρετε εσείς, θα βρίσκεται σε αναμετάδοση τη Δευτέρα 29 Ιουνίου από τις 6 μέχρι τις 8 το απόγευμα στον Eternal Radio. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Τετάρτη, 1η Ιουλίου, παρακαλώ, 7 το απόγευμα.
1: Πριν σας αποχαιρετήσουμε, να θυμίσουμε ότι σας περιμένουμε το Σάββατο 27 Ιουνίου από τις 10.30 έως τις 12.30 στην πρωινή μας εκπομπή «Κουβέντα να γίνεται». Καλεσμένη μας θα είναι η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Σιτίας Βέρα Περάκη για μια συζήτηση γύρω από τις πολιτιστικές εκδηλώσεις και τα φεστιβάλ, που είναι και πολλά, που ετοιμάζονται αυτό το καλοκαίρι στη Σιτία.
0: Μέχρι να ξανασυνδεθούμε στα Ερτζιανά, σας ευχόμαστε όμορφες στιγμές, καλές μουσικές και ανθρώπους που κάνουν τις μέρες σας λίγο πιο φωτεινές.
1: Κλείνουμε απόψε με το τραγούδι Colors, που κυκλοφόρησε το 2019 από το ομώνυμο ντεμπούτο άλμπουμ των Black Pumas. Ο Eric Burton, ο τραγουδιστής και στιχουργός του γκρουπ, κοιτάζοντας ένα συγκλονιστικό ηλιοβασίλεμα, έγραψε τις σκέψεις του για την πολυμορφία της φύσης και της ίδιας της ζωής, αλλά και την ομορφιά της διαφορετικότητας.
0: Σας παίρνουμε μια τεράστια αγκαλιά και φυσικά δεν ξεχνάμε ποτέ να χαμογελάμε
1: και να βλέπουμε τη φωτεινή πλευρά της ζωής.
0: Γεια σας, γεια σας.

0: Ακούτε Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760. Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Μια φορά και έναν καιρό, σε έναν κόσμο όπου οι νότες ήταν ψήθυροι και τα λόγια κρυμμένα μυστικά, γεννήθηκε μια ιστορία. Δευτέρα βράδυ, όταν το ρολόι χτυπάει 10,

Καλησπέρα σας και καλή μας εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στο Eternal Radio, το ραδιόφωνο με την καλύτερη μουσική στο διαδίκτυο. Είναι Δευτέρα βράδυ, 29 Ιουνίου

Είμαι η Σταυρούλα Τριανταφύλου ή αλλιώς Rock Cinderella. Και όπως κάθε Δευτέρα για τις επόμενες 2 ώρες θα σας κρατήσω συντροφιά στα παραμυθένια μουσικά μονοπάτια μου. Μόνο που αυτή η Δευτέρα είναι και η τελευταία αυτή στη σεζόν. Αυτή τη βδομάδα ολόκληρη η συμπαραγωγή μου εδώ στο Eternal Radio, όλοι σιγά σιγά θα σας αποχαιρετήσουν, θα σας αποχαιρετήσω κι εγώ απόψε. Στο κλείσιμο της εκπομπής θα πούμε καλό καλοκαίρι και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το Σεπτέμβρη. Κάναμε λοιπόν ένα πάρτι ήδη την περασμένη εβδομάδα και θα συνεχίσουμε με ένα δεύτερο, γιατί αξίζει να αποχαιρετήσουμε τη σεζόν παρτάροντας. Θα μου επιτρέψετε να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη. Και νομίζω πως το πρώτο τραγούδι μας έδωσε ήδη το σύνθημα. Απόψε τα δίνουμε όλα. Βάζουμε στην άκρη το άγχος, ανεβάζουμε την ένταση και ξεκινάμε ένα καλοκαιρινό πάρτι γεμάτο αγαπημένες μουσικές, χορό και φυσικά καλή διάθεση. Οπότε μέχρι τα μεσάνυχτα η σταχτοπούτα μας λέει ότι έχουμε μόνο μία και μοναδική υποχρέωση και αυτή είναι να περάσουμε τέλεια. Και επειδή από ένα σωστό καλοκαιρινό πάρτι δεν θα μπορούσαν να λείπουν και οι ελληνικές πινελιές, απόψε θα ταξιδέψουμε έτσι, θα κάνουμε ένα συνεχές ταξίδι από το ξένο στο ελληνικό και πάλι πίσω, χωρίς όμως διαβατήρια και χωρίς αποσκευές. Ανεβάζουμε λοιπόν την ένταση και πάμε ακόμα πιο ψηλά. Καλή μας ακρόαση!

0: Έτσι σας θέλω λοιπόν τώρα, μου αρέσει που έχετε αρχίσει και φτιάχνετε διάθεση, χαμόγελα, έτσι λίγο πιο ψηλά όπως μας είπαν οι Vegas, γιατί η βραδιά μόλις ξεκίνησε και έχουμε μπροστά μας 2 ώρες γεμάτες μουσικές που μυρίζουν καλοκαίρι. Εγώ απόψε δεν θα μιλήσω πολύ, θα αφήσω χώρο για χορό. Και πάμε λοιπόν να περάσουμε σε έναν ύμνο όπου και αν ακουστεί έχει έναν και μοναδικό σκοπό και αυτός είναι να γεμίζει την πίστα. Χριστίνα, πάμε!
1: J-Lo, για το σάνο είμαστε.

Υπάρχουν λοιπόν κάποια τραγούδια που δεν χρειάζονται συστάσεις. Μόλις ακουστούν οι πρώτες νότες, το μυαλό γεμίζει εικόνες, ήλιος, παραλίες, διακοπές και άνθρωποι που χορεύουν χωρίς να τους νοιάζει πραγματικά τίποτα. Η λαμπάντα είναι σίγουρα ένα από αυτά και ξέρω ότι κάποιοι προτιμάτε το πρωτότυπο, αλλά εμένα μου τέριαζε καλύτερα μουσικά αυτό. Και μου αρέσει κιόλας πολύ αυτό το remix. Είχε μείνει εκτός λίστας τότε πριν 2-3 εκπομπές, πόσες ήταν δεν θυμάμαι. Και μιας και συνεχίζουμε με την ίδια καλοκαιρινή διάθεση, ήρθε η ώρα να λάμψουμε λίγο περισσότερο. Υπερλαμπρέ που απόψε μπήκες, δηλαδή σήμερα έπρεπε να μπεις με το υπερλαμπρέ, δεν πειράζει και το επίτιμος όμως μας κάνει. Σε παρακαλώ, δώσε μας λίγο από τη λάμψη σου.

Τόγκα, ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1985 και κατάφερε να συστήσει τον Latin Pop ήχο σε εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Από τότε μέχρι και σήμερα δύσκολα έως αδύνατο θα έλεγα θα βρεθεί καλοκαιρινό πάρτι που να μην το έχει στη λίστα του. Και εμείς συνεχίζουμε στο ίδιο κλίμα, αλλά αυτή τη φορά με ελληνικό στίχο και έντονο Latin ταπεραμέντο.

Συμφωνείτε ότι παντρεύονται εξίσου όμορφα και οι ελληνικοί στίχοι με τους Λάτιν ρυθμούς? Συμφωνείτε, δεν γίνεται. Είτε είναι στα ελληνικά είτε στα ισπανικά, η μουσική έχει έναν και μοναδικό τρόπο να μας ταξιδεύει στο ίδιο καλοκαίρι, θεωρώ. Γιατί Λάτιν ίσον καλοκαίρι, ξεκάθαρα. Λοιπόν, λέω κάπου εδώ να καλησπερίσω όσους έχουν μαζευτεί εδώ στην παρέα μας. Να γίνεται ένας μικρός χαμούλης απόψε. Χαίρομαι πάρα πολύ που θα κλείσουμε όλη η παρέα αυτή τη σεζόν. Να ξεκινήσω με το chat του σταθμού. Καλησπέρα στη Χριστίνα μας, στον Αντώνη μας, θα αρχίσω τα μας μους. Έφαγα 2 κότες καυτερές, καλησπέρα. Ο Κλεφτοκοτάς εδώ πέρα μας παίζει κανένα μήνα, δεν ξέρω, παραπάνω είναι παιδιά, δεν θυμάμαι, έχω χάσει το μέτρημα εγώ. Δεν πειράζει, να είσαι καλά, εύχομαι να περνάς και εσύ καλά μαζί μας. Καλησπέρα στον υπέρλαμπρό μας και στο Ισμινάκι που ακούει εκεί δίπλα του. Στο Χάρη, α111, μαράκι μου γλυκό. Έρμαν, Παύλα Δημητρής, φιλιά πολλά. Και στο Θωμά, εκεί δίπλα, αυτό το όμορφο γλυκό αγόρι. Καλησπέρα στην Νταϊάννα. Καλησπέρα, Ντέρτη Χάρη. Καλησπέρα και στο Γιώργο μας. Το Λέριο, δεν θυμάμαι αν έχω άλλο Γιώργο. Δεν έχει καμία σημασία, λέω και επίθετα για να μην χάσουμε την μπάλα. Καλησπέρα στο Γιάννη το Μόσχου, αλλά και στο Γιάννη το Παναγιωτίδη. Μας και οι δύο μας. Λοιπόν, καλησπέρα Κατερινάκη μου, στον έτερο Θοδωρή. Λοιπόν, ένα λεπτό γιατί νομίζω ότι έχω χάσει λίγο την μπάλα, θα το βρούμε. Καλησπέρα στο Γιώργο, καλησπέρα στη Δέσποινα που μας ακούει με τη Μαρίλια. Καλησπέρα στη Μιχαλία. Μιχαλάκη μου, να χαίρεσαι το αγόρι σου. Πολύ χρόνια όλοι η Πέτρη και η Παύλη σήμερα, ξέχασα να το αναφέρω νωρίτερα. Καλησπέρα στο Χρήστο. Καλησπέρα στο Νικολάκη και το Ελενάκη που ακούνε εκεί παρέα. Η Ελένη Μπενοβιέννη στο τσάρτ, δεν έχει καμία σημασία, εγώ έχω σημειώσει. Καλησπέρα στην Ειρήνα που μας ακούει και εκείνη εκτός τσάτ. Δημήτρη, ακούς μαζί με την Όβα? Δεν ξέρω. Έχω χάσει την μπάλα. Ελπίζω να μην ξεχνάω κάποιον. Και αν έχω ξεχάσει θα επανορθώσω. Καλησπέρα στην Φινλανδία μας. Ηνωμένο Βασίλειο, ο Γιώργος που τον προανέφερα. Καλησπέρα στη Γερμανία, στο Βέλγιο, στην Ελβετία, Ανούλα μου γλυκιά, Ρουμανία, ανέφερα την Ισμήνη, την Ειρήνα, συγγνώμη. Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, καλησπέρα και σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Και για όσους ακούτε από διαφορετικές πλατφόρμες, να ξέρετε ότι μπορείτε να μας κάνετε πάρα πολύ εύκολα παρέα εδώ στο chat, γιατί γίνεται ένας χαμούλης σήμερα. Πληκτρολογείτε www.eternalpavlaradio.net. Βρίσκεστε στην αρχική σελίδα του σταθμού μας. Κάτω δεξιά υπάρχει ένα παραθυράκι με 2 ανθρωπάκια. Κάντε κλικ εκεί και εισέρχεστε στο chat στην τρελοπαρέα μας. Γίνεται ένας μεγάλος χαμούλης σήμερα. Λοιπόν, για να δω, όχι, δεν ξεχνάω κάποιον άλλον. Και τώρα ήρθε η ώρα να συναντήσουμε έναν καλλιτέχνη που έκανε ολόκληρο τον πλανήτη να χορεύει στους δικούς του ρυθμούς. Και κορίτσια, λυσάξτε, Ρίκι Μάρτιν.

Να καλησπερίσουμε και τον Παύλο, ο οποίος ήρθε στην παρέα μας, και να του ευχηθούμε όλοι να είναι πολύχρονος, γερός, δυνατός. Παύλο μου, εύχομαι να είσαι πάντα υγιής και ευτυχισμένος και κυρίως γεμάτος από αγάπη και αγαπημένους ανθρώπους στη ζωή σου. Να καλησπερίσω και την Κέλλη με τον Αντώνη που με ακούνε εκεί, παρέα με την αδερφή μου, τη Δέσποινα. Παρόλο που δεν βρίσκονται σπίτι, είναι έξω, να ξέρετε. Πρέπει να πάτε να βάλετε εκεί στα rollers, να τους ζητήσετε να το βάλουν να ακούγεται σε όλη την αίθουσα η εκπομπή απόψε, να γίνει μεγάλος ο χαμός. Λοιπόν, και τώρα... Για τον Ρίκη, τι να πούμε. Αν υπάρχει ένας καλλιτέχνης που βοήθησε την Latin Pop να κατακτήσει ολόκληρο τον κόσμο στα τέλη της δεκαετίας του 90, αυτός είναι σίγουρα ο Ρίκη Μάρτιν. Το όμορφο, ξέρετε ποιο είναι, ότι με αυτή τη μουσική, όχι μόνο με αυτή τη μουσική, γενικά με τη μουσική, απλά το έκανα τώρα πιο ειδικά, μπορεί μέσα σε λίγα μόνο λεπτά να σε κάνει να χορέψεις ξέφρενα, αλλά και να σου θυμίσει πόσο πάθος κρύβει μέσα της. Λοιπόν, φέτος δεν κατάφερα να κάνω εκπομπή με Latin, κάτι το οποίο λατρεύω και κάνω σχεδόν κάθε χρόνο. Την περασμένη εβδομάδα βάλαμε λίγα προς τα τέλη της εκπομπής. Απόψε τα συνεχίζουμε, γιατί Πάρτιν χωρίς Λάτιν δεν γίνεται. Και κάπου εδώ τη σκυτάλη την παίρνει ένας καλλιτέχνης που έχει χαρίσει μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές Λάτιν επιτυχίες των τελευταίων δεκαετιών. Τον λατρεύω, μία ακόμα σπουδαία φωνή της Λάτιν μουσικής, και κυρίες και κύριοι, Μάρκ Άντονι.

Χριστίνα, αν εμένα με αφήσει να κάνω Latin εκπομπές έτσι, με ένα και δύο σε sequel, δεν μας φτάνουν τρεις σε τέσσερις. Άστο. Λοιπόν, ο Mark Anthony είναι από εκείνες τις φωνές που δύσκολα τις μπερδεύεις. Είναι γεγονός. Έχει τεράστια πορεία στη σάλσα και τη Latin pop. Έχει καταφέρει να γεμίσει στάδια, αλλά και πίστες σε ολόκληρο τον κόσμο. Και τώρα... τώρα πάμε να συνεχίσουμε με μια γυναίκα που έχει δώσει και αυτή την δική της ξεχωριστή ταυτότητα στη Latin μουσική και την έκανε ακόμα πιο παγκόσμια, θα έλεγα.

0: Και κάπως έτσι συνεχίζεται το ταξίδι μας από την Κολομβία της Σακίρα στην Ισπανία του Ενρίκε Ιγκλέσιας. Διαφορετικοί καλλιτέχνες, διαφορετικές ιστορίες, αλλά η ίδια γλώσσα της μουσικής, η οποία δεν νομίζω ότι χρειάζεται καν μετάφραση. Και μιας και βρισκόμαστε ήδη σε καλοκαιρινή διάθεση και ελπίζω να χορεύετε, ακολουθεί ένα τραγούδι που έσπασε κάθε ρεκόρ και έγινε το soundtrack ενός ολόκληρου καλοκαιριού.
1: Fancy!

0: Despacito.
1: Ναι, Δημήτρη, είναι λίγο ερωτικό το τραγούδι αυτό, αλλά δεν πειράζει, με συγχωρείτε. Δεν ξέρει όλος ο κόσμος ισπανικά, έγινε χαμός. Το τραγούδι το 2017 έγινε το απόλυτο soundtrack του καλοκαιριού. Είναι ένα τραγούδι που ξεπέρασε σύνορα, γλώσσες, ηλικίες, έγινε ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Και το πιο εντυπωσιακό ίσως να είναι ότι σχεδόν 10 χρόνια μετά εξακολουθεί να ακούγεται σαν να γράφτηκε για το φετινό καλοκαίρι. Και εμείς, τώρα με συγχωρείτε, δεν ξέρω τι έχει συμβεί, αλλά δεν φεύγει. Ωραία, νομίζω ότι επανήλθαμε. Θα κλείσουμε το πρώτο μέρος με ένα ακόμα αγαπημένο Latin ρυθμό και θα κλείσουμε με ένα τραγούδι το οποίο εγώ το λατρεύω. Είναι πιθανόν, δεν είμαι πολύ σίγουρη, ας με διορθώσουν όσοι γνωρίζουν, είναι πολύ πιθανό όμως εδώ στο Eternal Radio να μάθανε αυτό το τραγούδι από εμένα, γιατί το ζητούσα στις ελληνικές εκπομπές. Το αγαπάω, το λατρεύω και όσοι Έλληνες παραγωγοί το βάζουν, μου το αφιερώνουν συνήθως. Και το είχα καημόβρη, παιδιά, έπρεπε να το βάλω και στη δική μου εκπομπή. Το έχω βάλει μια φορά, αλλά ήταν σε ελληνική εκπομπή που είχα αντικαταστήσει την Άννα την Γιώκα, την Ανούλα μου, μια Πέμπτη βράδυ. Οπότε είπα, δεν γίνεται, πρέπει να παίξει και στη Ροκ Σιντερέλα. Και με μια πολύ γλυκιά μπατσάτα θα κλείσουμε το πρώτο μας μέρος. Θα ακούσουμε τα διαφημιστικά μας και επανερχόμαστε. Σε άλλο μοτίβο, συνεχίζουμε το πάρτι.

0: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr

0: Πάμε μωρό μου. Φύγαμε.
1: Είσαστε συνδεδεμένοι στο Eternal Radio, στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Η Σταυρούλα Τριανταφύλου ή αλλιώς Rock Cinderella. Και μόλις μπήκαμε στη δεύτερη ώρα του απόψινού μας αποχαιρετιστήριου πάρτι. Τελευταία εκπομπή για αυτή τη σεζόν απόψε και συνεχίζουμε να καλησπερίσω και το Γιάννη το Μαυρδάκη, ο οποίος ήρθε στην παρέα μας, και την Εύα. Ωραία, θάλια όχι, δεν νομίζω να... Ο Δημήτρης είναι, δεν είναι η θάλια. Δεν νομίζω να ξεχνάω κάποιον άλλον, νομίζω εσείς οι δύο, ναι, μπήκατε. Τώρα, αφήσαμε πίσω μας τους Latin ρυθμούς, αλλά όχι το καλοκαίρι, γιατί αυτό συνεχίζεται. Καλοκαίρι, έχουμε όλο το καλοκαίρι μπροστά μας. Ξεκινήσαμε το δεύτερο μέρος μας με τις νεότερες, μόλις περσινές καλοκαιρινές διακοπές, πιο ανάλαφρες και πιο προσαρμοσμένες στο σήμερα, θα έλεγα. Και να σας πω κάτι, όσο και να αλλάζουν οι εποχές, κάποια τραγούδια έχουν έναν μοναδικό τρόπο να μας γυρίζουν πάντα πίσω σε αυτές τις πιο ανέμελες στιγμές μας, εκείνες τις όμορφες εποχές. Και τώρα θα συνεχίσουμε με ένα μιξάκι, ένα φοβερό μιξάκι, το οποίο είχα ανακαλύψει στο κανάλι του John Travolta. Το λάτρεψα. Αν θυμάμαι καλά, πρέπει να το έχω ξαναβάλει ακόμα μια φορά στο παρελθόν, αλλά δεν ήταν καλοκαίρι. Και αφού ακούσατε Travolta, καταλαβαίνετε ότι από την πρώτη κιόλας νότα θα σας κάνει να θέλετε να σηκωθείτε να χορέψετε. Αυτός είναι άλλωστε και ο σκοπός μου απόψε, οπότε για πάμε. Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why it's greased lightning?

Πόσες αναμνήσεις μπορεί να χωράνε τελικά μέσα σε μόνο λίγα λεπτά μουσικής. Το Grease πραγματικά δεν είναι απλώς μια ταινία. Είναι μια από εκείνες τις ιστορίες που σχεδόν 50 χρόνια μετά την πρώτη της προβολή εξακολουθεί να μας κάνει να τραγουδάμε, να χορεύουμε και να χαμογελάμε σαν παιδιά. Χριστίνα, έχω πάρα πολύ καιρό να τη δω και τώρα με έβαλες στον πειρασμό. Θα βάλω να τη δω κι εγώ σύντομα. Λοιπόν, και τώρα. Τη Δήμητρα ξέχασα πριν να καλησπερίσω. Δημητρούλα μου γλυκιά, μ' ακούς, σου στέλνω την αγάπη μου. Και επειδή απόψε συνεχίζουμε με τραγούδια που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία, σειρά έχει μία από τις πιο αισιόδοξες και αγαπημένες επιτυχίες των 80's.

Αν υπάρχει ένα τραγούδι που έγινε ύμνος της ανεμελιάς, της παρέας και της γυναικείας ανεξαρτησίας, αυτό είναι σίγουρα το Girls Just Want to Have Fun. Και μιας και σε αυτή τη φάση οι γυναίκες έχουν την τιμητική τους, ναι Δημήτρη, το έχουμε και στα ελληνικά, εννοείται, το γνωρίζουμε όλοι, δεν θα μπορούσα να μην το βάλω στη συνέχεια, οπότε πάμε να το πούμε και στα ελληνικά.

Το σενάριο, όπως πολύ καλά έχετε καταλάβει, έχει αλλάξει στο δεύτερο μέρος αυτό της εκπομπής. Ωστόσο, ξέρετε, σκέφτομαι ακούγοντας όλα αυτά τα τραγούδια ότι τελικά η μουσική είναι η πιο όμορφη χρονομηχανή. Γιατί τα καλύτερα καλοκαίρια δεν τα μετράμε με το ρολόι. Τα μετράμε με τις στιγμές, τα γέλια και τα τραγούδια που μας ένωσαν με αγαπημένους ανθρώπους. Ωστόσο, όπως πολύ σωστά είπαμε και στο chat, πάρτι χωρίς 80's δεν γίνεται. Οπότε, με 80's συνεχίζουμε.

Λοιπόν, όπως είπα και στο chat, Χριστίνα, με έχει πιάσει νευρικό. Λοιπόν, όπως είπα και στο chat, όποτε έχω κάνει ανάμεικτες εκπομπές και ειδικά τέτοιες εποχές, ποτέ μα ποτέ δεν μπορώ να διαλέξω ποιο από τα δύο τραγούδια να βάλω της Αλέξια. Τα κορίτσια ξενυχτάνε ή το έλα μια νύχτα. Τα αγαπώ και τα δύο πάρα πάρα πολύ. Δεν μπορώ να τα ξεχωρίσω, οπότε έβαλα και το δεύτερο για να μην κάθομαι και σκάω, καταλάβατε. Λοιπόν, ωστόσο, αυτά τα δύο τραγούδια, το You Came και το Έλα Μια Νύχτα, θεωρώ πως συνομίλησαν πάρα πολύ όμορφα μεταξύ τους. Το ένα μιλά για την άφιξη ενός ανθρώπου που αλλάζει τα πάντα και το άλλο είναι ένα κάλεσμα να ζήσεις μια νύχτα που ίσως να θυμάσαι για πάντα. Και θεωρώ πως η μουσική σε όποια γλώσσα και αν είναι γραμμένη καταφέρνει να αποτυπώνει το θαυμασμό, τον έρωτα και εκείνο το συναίσθημα που όλοι έχουμε νιώσει έστω και μία μόνο φορά στη ζωή μας. Τώρα, σειρά έχει ένα τραγούδι που εδώ και δεκαετίες καταφέρνει να περιγράφει όλα αυτά τα όμορφα συναισθήματα τα οποία και προανέφερα με τον πιο απλό, πιο όμορφο και γλυκό τρόπο.

Έμειναν δύο τελευταία τραγούδια της απόψινής και τελευταίας για τη φετινή σεζόν εκπομπής και πιστέψτε με, δεν τα διάλεξα καθόλου τυχαία. Όχι βέβαια ότι τα υπόλοιπα τα διάλεξα τυχαία, αλλά λέμε τώρα. Το πρώτο από αυτά είναι ένα τραγούδι που εδώ και δεκαετίες σημαίνει γιορτή. Σημαίνει χαμόγελο και καλή διάθεση. Όμως για φέτος κρύβει και ένα μικρό συμβολισμό. Αν προσέξετε τους στίχους, θα ακούσετε να γίνεται αναφορά στην 21η Σεπτεμβρίου. Και θα σας εξηγήσω σε λίγο το γιατί, όταν επιστρέψω για την αποφώνηση.

Η 21η Σεπτεμβρίου λοιπόν είναι και η Δευτέρα που θα δώσουμε ξανά το ραντεβού μας εδώ στο Eternal Radio για την έναρξη της νέας σεζόν. Γι' αυτό και γι' αυτό μάλλον επέλεξα να παίξει και το Σεπτέμβρη. Και έφτασε η στιγμή να σας αποχαιρετήσω για το φετινό καλοκαίρι. Θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς για κάθε Δευτέρα που ήσασταν εδώ, για την ακρόαση, για την παρέα σας, την υπέροχη, για τα μηνύματά σας και την αγάπη που μου δείξατε και αυτή τη σεζόν. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω από καρδιάς τη Χριστίνα Δελιάννη και το Μίλτο Μαρίνη για την εμπιστοσύνη τους και για τη στήριξή τους, γιατί μέσα από το Eternal Radio μου δίνουν τη δυνατότητα να μοιράζομαι μαζί σας αυτό που τόσο πολύ αγαπώ, τη μουσική. Το τελευταίο τραγούδι, επίσης δεν το διάλεξα τυχαία, μιλάει για εκείνη τη στιγμή που μετά από μια δύσκολη περίοδο το φως επιστρέφει. Και νομίζω πως αυτή είναι η πιο όμορφη ευχή που θα μπορούσα να σας αφήσω. Με αυτή την ευχή θα μπορούσα να σας αφήσω για το καλοκαίρι. Εύχομαι λοιπόν το φετινό καλοκαίρι να σας γεμίσει φως και ήλιο. Να βρείτε χρόνο να ξεκουραστείτε πραγματικά, γιατί νομίζω ότι το χρειαζόμαστε πάρα πολύ. Να γελάσετε δυνατά, να αγκαλιάσετε τους ανθρώπους σας λίγο περισσότερο, γιατί οι αγκαλιές δίνουν πολύ μεγάλη δύναμη, να γεμίσετε όμορφες εικόνες, αληθινές στιγμές και αναμνήσεις που θα σας κρατούν συντροφιά όλο τον υπόλοιπο χρόνο, φορτίζουν οι μπαταρίες έτσι λίγο καλύτερα, και όταν τελειώσει το καλοκαίρι να επιστρέψετε με την καρδιά λίγο πιο γεμάτη, λίγο πιο αισιόδοξη και το χαμόγελο λίγο πιο φωτεινό. Εγώ θα σας περιμένω εδώ τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου για να ξεκινήσουμε μαζί ένα καινούριο μουσικό ταξίδι. Μέχρι τότε φτιάξτε όμορφες αναμνήσεις, να προσέχετε τον εαυτό σας, να αγαπάτε και να αγαπιέστε και μην ξεχνάτε να ζείτε την κάθε στιγμή. Καλό καλοκαίρι μέσα από την καρδιά μου και καλό σας ξημέρωμα.

0: Eternal Radio. Let the music play. Η ώρα είναι μία.
1: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο, Μεριμνό.

0: 10 χρόνια Eternal Radio. 10 χρόνια με την καλύτερη μουσική της πόλης και η εκπομπή για το Metal είναι εδώ. Metal for All. Ένα ταξίδι σε όλα τα είδη της μεταλλικής σκηνής. Τελευταίες κυκλοφορίες, παρουσιάσεις δίσκων, θεματικές εκπομπές και αφιερώματα. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο ραδιόφωνο που η μουσική δεν σταματά ποτέ. Στις μουσικές επιλογές και το μικρόφωνο, ο Αντώνης Τσιγόνιας.
1: Hi, this is Johan Hallgren from Pain of Salvation, and you are listening to Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό Γραφείο Τάξης Πρόσβασης. Στο Λογιστικό Γραφείο Τάξης Πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο Λογιστικό Γραφείο Τάξης Πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-forologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio. Music is love. Η ώρα είναι 2.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας, όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Μια φορά και έναν καιρό, σε έναν κόσμο όπου οι νότες ήταν ψήθυροι και τα λόγια κρυμμένα μυστικά, γεννήθηκε μία ιστορία. Δευτέρα βράδυ, όταν το ρολόι χτυπάει 10, η Ροξινερέλα κατεβαίνει από τον πύργο της, όχι με άμαξα, αλλά με κιθάρα και με drums. Αφήνει πίσω το γυάλινο γοβάκι της και φοράει ακουστικά. Είμαι η Σταυρούλα Τριανταφύλου. Και αν θες να ακούσεις το αθέατο πρόσωπο της μουσικής, τότε συντονίσου στο Eternal Radio, που εδώ και 10 χρόνια ταξιδεύει μαζί μας μέσα στη μαγεία της μουσικής. Ακού προσεκτικά, γιατί κάθε νότα είναι ένα ξόρκι και κάθε στίχος ένα μυστήριο.

0: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς. Κολλάει στο χέρι.
1: Είμαστε η Magic The Spell και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio, your music therapy. Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 3.
1: Είμαι ο Βασίλης Αθανασόπουλος και κάθε Τετάρτη από τις 8 μέχρι τις 10 θα ακούμε αιώνιες μουσικές. Είναι Eternum, μόνο στον Eternal Radio.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από τον μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Γεια σας, είμαστε οι Μπλε και ακούτε Eternal Radio.